0: Και ώρα με βάλει η ερτάχη. Δεν πάει, είσαι μάνα. Πέμε σε μια κανή μας, είμαι. Ολέ.
1: Buenas tardes, señor Robert.
0: Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο.
1: Πάτε
0: κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο.
1: Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο.
0: Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο.
1: Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Πάτε κόβιο. Ñeñe, ni peñan de yarare.
0: Ayema.
1: Estamos hoy la joven, juventud, familia. Me cotean las diores.
0: Ayema.
1: Añe.